Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

is fading now. My force is being sucked by your bloody leaves.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
2: E il mio sempre, inquietudine.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.
6: Στις άπειρες τελειώσεις υπόθεσή τους ήταν αγαθή και γι' αυτό ήταν δική σου. Και εσύ έδωσες αυτούς σε μένα και έκαναν το θέλημά σου, το οποίο φανέρωσα σε αυτούς. Τώρα έμαθαν τελειότερα και πίστηκαν ότι η διδασκαλία μου και τα έργα μου και όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα. Απόδειξη δε ότι έλαβαν την πληροφορία και την γνώση αυτή είναι το ότι παρέδωσα με τη διδασκαλία μου σε αυτούς τα λόγια τα οποία μου έδωσες να αποκαλύψω στους ανθρώπους και αυτοί τα παρέλαβαν και τα δέχτηκαν. Σχημάτισαν αληθινή την πίστη ότι γεννήθηκα και βγήκα από την αγκαλιά σου και πίστευσαν ότι εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ που τόσο εργάστηκα για να τους οδηγήσω στην αληθινή αυτή γνώση και πίστη, σε παρακαλώ σαν μέγας αρχιερέας και μεσίτης για αυτούς, δεν σε παρακαλώ τη στιγμή αυτή για τον κόσμο της απιστίας και της αμαρτίας, αλλά σε παρακαλώ για εκείνους τους οποίους μου έδωσες, διότι αν και μου τους έδωσες δεν πάβουν να είναι δικοί σου. Και όλα όσα ανήκουν σε μένα είναι δικά σου, καθώς και τα δικά σου είναι δικά μου. Και αυτοί λοιπόν δικοί σου ήταν και έγιναν δικοί μου, αλλά και σαν δικοί μου εξακολουθούν να είναι δικοί σου. Και έχω δοξαστεί από αυτούς, διότι αναγνώρισαν τη θεία μου φύση και πίστευσαν σε μένα. Και δεν θα είμαι πια, όπως μέχρι τώρα, στον κόσμο με τη σωματική μου παρουσία για να τους δίνω θάρρος και δύναμη με αυτή. Αυτοί όμως θα είναι στον κόσμο, διότι δεν έχουν εκπληρώσει ακόμα την αποστολή τους. Κι εγώ έρχομαι προς εσένα, Άγιε Πατέρα. Φύλαξέ τους δια της πατρικής προστασίας και δύναμή σου, την οποία έδωσες σε μένα ώστε να παραμείνουν ενωμένοι μαζί μου και μεταξύ τους και να είναι με την αγάπη και τα ίδια πνευματικά φρονήματα ένα ηθικό σώμα, όπως είμαστε ένα εμείς που έχουμε την ίδια ουσία και φύση. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ φύλαγα αυτούς στο όνομά σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα και κανείς από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μόνο ο Υιός της Απολίας, ο Ιούδας, για να βγουν αληθινές οι προφητείες της Γραφής. Τώρα όμως έρχομαι προς εσένα και με φωνή που ακούγεται από αυτούς λέω αυτά, ενώ βρίσκομαι ακόμη στον κόσμο αυτό, με την πίστη ότι εσύ πια θα προστατεύεις αυτούς, να έχουν και αυτοί μέσα τους τέλεια τη χαρά που αισθάνομαι τώρα κι εγώ, διότι έρχομαι πάλι κοντά σου. Οι Άγιοι Πατέρες που η Εκκλησία μας γιορτάζει προβάλλοντας την πνευματική προσωπικότητά τους και το ηθικό τους ύψος που ήταν καρπός της ανάρρητης ζωής τους, έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 όταν βασίλευε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Είχαν κλείσει στη ψυχή τους τα λόγια που το Άγιο Πνεύμα είπε με το στόμα του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών, του Αποστόλου Παύλου, αδιαλείπτως προσεύχεστε, δηλαδή ασταμάτητα να προσεύχεστε. Οι θερμές δεήσεις τους έφεραν τη χάρη του Θεού στη γη, γιατί είχαν σαν αποτέλεσμα το θεϊκό και εκτυφλωτικά δυνατό φως του Αγίου Πνεύματος να καθοδηγήσει τη σκέψη τους και να διατυπώσουν έτσι τα θεμελιώδη δόγματα της πίστης μας στη σύνοδο αυτή. Αλλά το παράδειγμα της προσευχής οι Άγιοι Πατέρες το έλαβαν από τον ίδιο τον Κύριο, που είναι το ασύγκριτο παράδειγμα κάθε αρετής, κάθε τελειότητας και έχει όλες τις αρετές στον τέλειο βαθμό. Έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα της προσευχής. Ήταν η μεγάλη μέρα του μυστικού δείπνου. Ο Ιούδας έφυγε. Με θολωμένο το μυαλό από τη φιλοκριματία πήγαινε να παραδώσει τον Κύριο των δυνάμεων. Ο Χριστός μας με τη θεϊκή του δύναμη μπορούσε να τον εμποδίσει να τον προδώσει με πολλούς τρόπους που φανταζόμαστε και που δεν φανταζόμαστε. Αλλά δεν το έκανε, διότι ήρθε να μας αποκαλύψει το θέλημά του το θεϊκό και να θυσιαστεί για μας, να μας σώσει, να μας εξηλαιώσει απέναντι στον Πατέρα του και στη Θεία Δικαιοσύνη. Έτσι, για πολλή ώρα δίδασκε τους μαθητές του όταν έφυγε ο Ιούδας και στη συνέχεια άρχισε να προσεύχεται προς τον ουράνιο Πατέρα του, άρχισε την αρχιερατική του προσευχή. Ο ουράνιος Θεός προσευχόταν στον ουράνιο Θεό με τον οποίον είναι ένα. Προσευχόταν για τον εαυτό του και τους μαθητές του. Ας παρακολουθήσουμε την προσευχή του. Στην αρχή προσεύχεται για τον εαυτό του. Αναμάρτητος ο Κύριος, πηγή φωτός, ζωής και αγνότητας. Αμαρτία δεν άγγιξε ποτέ το πάραγνο θεϊκό του πνεύμα. είναι ο ήλιος του κόσμου, ο εκτυφλωτικά αστραφτερός, που στο δίσκο του δεν μπορεί ποτέ να πέσει σκιά αμαρτίας και που οι θεϊκές ηλιαχτίδες του είναι θεοφώτινες αχτίδες αγιότητας. Επομένως, αφού δεν είχε καμία αμαρτία, δεν υπήρχε λόγος να ζητήσει για κάτι συγγνώμη από το Θεό Πατέρα του στην προσευχή του. Και πώς θα ήταν δυνατόν ο Θεός να αμαρτήσει? Είναι Θεός. Έγινε και τέλειος άνθρωπος από την άπειρη αγάπη του για μας, αλλά δεν πήρε εκείνος την κλίση που έχουμε εμείς προς την αμαρτία. Η θεότητά του ντύθηκε την ανθρώπινη σάρκα, βάντισε στη γη και έπαθε για μας, αλλά μέσα στο ανθρώπινο σώμα του ήταν το πάναγνο Άγιο Πνεύμα του Θεού. Η Αγία Γραφή μας λέει «Αμαρτία ου καπίησε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού». Δηλαδή, αμαρτία δεν έκανε, ούτε βρέθηκε πονηριά στα λόγια του. Πριν δούμε τι ζήτησε από τον Πατέρα, πρέπει να σκεφτούμε τα εξής. Έγινε και άνθρωπος για μας, αλλά δεν έπαβε να είναι και Θεός. Και σαν Θεός είχε τη δόξα του, όχι μόνο διότι με τα θαύματά του πολλοί τον πίστεψαν για Θεό και μαγνητισμένα τα πλήθη από τα θαύματά του και από την θεϊκή του ακτινοβολία έτρεχαν όπου πήγαινε, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ολόκληρος ο ουράνιος κόσμος ο πνευματικός που έμεινε έκπληκτος μπροστά στη θεϊκή του συγκατάβαση σαν ήρθε στη γη, τον δόξαζε υμνώντας τον ασταμάτητα. Το γνώριζε εκείνος βέβαια, έστω κι αν δεν άκουγαν οι άνθρωποι τους υπέροχους ουράνιους ύμνους που του έψαλε. Πριν κατεβεί στη γη ήταν μόνο Θεός. Τώρα που από την γη θα πήγαινε στον ουρανό θα ήταν Θεός αλλά και άνθρωπος. Η Θεία φύση του είχε τη δόξα της, ζήτησε από το Θεό Πατέρα του να δοξάσει και την ανθρώπινη φύση του για να δώσει και σε μας αυτή τη δόξα. Δεν ζήτησε τη δόξα την κοσμική, την ψεύτικη, την αμαρτωλή, την μάταιη δόξα της γης, αλλά τη δόξα που του ανήκε, την ουράνια, την θεϊκή, την αθάνατη στενεωνιότητα, στον ατελείωτο χρόνο που του ανήκει και τον χαρίζει και σε μας. Αυτή η ουράνια δόξα είναι και πρέπει να είναι και για μας ποθητή. Πρέπει να είναι ο μεγάλος σκοπός της ζωής και της ύπαρξής μας. Όταν στην προσευχή μας ζητάμε να μας αξιώσει ο Θεός, να σωθούν οι ψυχές μας, να γίνουμε πολίτες του ουρανού και κληρονόμοι της ουράνιας βασιλείας του, την ουράνια δόξα ζητάμε. Θα είναι δόξα για μας να είμαστε εμείς οι αμαρτωλοί για πάντα με τον αναμάρτητο Θεό, αλλά εμάς θα μας δοθεί με την αγάπη, με τη χάρη και τη θυσία του Χριστού, ενώ στον Κύριό μας Ιησού Χριστό ανήκε και ανήκει αυτή η δόξα. Με αυτή και σε αυτή τη δόξα υπήρχε πριν δημιουργηθεί το σύμπαν ο παντοδύναμος Θεός, ο Κυριός μας, άφησε το ύψος του ουρανού του και την αφάνταστη και φανταστική ουράνια δόξα του και ήρθε και σαν άνθρωπος στη γη. Γνώριζε πως ήρθε η ώρα της θυσίας του, πως θα πάει πάλι στη δόξα του την αθάνατη. Αλλά μίλησε για το θέμα αυτό και στον πατέρα του, να πάει στην ίδια δόξα που είχε κοντά του και μαζί του να πάμε κι εμείς. «Πατέρα», του είπε, «έφτασε η ώρα που η σοφία σου όρισε πως πρέπει να πάθω και να θυσιαστώ». Πόσο συγκινημένες θα ήταν οι ψυχές των μαθητών του, καθώς τον άκουγαν στη συνέχεια να παρακαλεί το Θεό Πατέρα να δεχτεί τη θυσία του. Πόσο και στις δικές μας ψυχές πρέπει να μιλήσει το ότι πριν από τα οδυνηρά Άγια πάθη του προσευχήθηκε να μας δώσει το έλεος του ο Θεός Πατέρας με τη θυσία του. Αυτό ζητούσε όταν τον παρακάλεσε να την δεχτεί. Έπειτα είπε στον Πατέρα, «Δόξασε το γιο σου για να σε δοξάσει και ο γιος σου». Το πώς θα δόξαζε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός τον ουράνιο Πατέρα του, του το είπε στη συνέχεια στην προσευχή του. Ο Κύριος άλλη φορά μας είπε πως ο Θεός Πατέρας ήταν ο Πέμψας, δηλαδή εκείνος που τον έστειλε. Στην αρχή της προσευχής είδαμε πως ο Θεός Πατέρας όρισε ακόμα και την ώρα της θυσίας του και ο Χριστός μας υπάκουσε στον Πατέρα του. Δέχτηκε να υποφέρει τα οδυνηρά πάθη του Σταυρού. Βέβαια, σαν Θεός που ήταν, μπορούσε να μην νιώθει τους πόνους των καρφιών, αλλά και ο Θεός Πατέρας και ο Κύριος θέλησαν να νιώσει την οδύνη τους για να είναι ολοκληρωμένη η θυσία του για μας. Αφού ο Θεός Πατέρας τον έστειλε, δεν θα μπορούσε να μην μας ελεήσει με τη θυσία του, αλλά ο υπάκουος γιος, ο Κύριος, το ζήτησε. Αφού λοιπόν με τη θυσία του Χριστού μας, που ήταν υποταγή στο θέλημα του Θεού Πατέρα και έγινε και δικό του θέλημα φυσικά, και την αιώνια αρχιερατική μεσητεία του θα ερχόταν η απολύτρωση και η σωτηρία των ανθρώπων, ο Γιος θα δοξάσει έτσι τον Πατέρα. Και βέβαια, δεχόμενος τη θυσία του Κυρίου, ο Θεός Πατέρας δόξαζε το Γιο, γιατί έτσι θα αναγνωριζόταν σαν σωτήρας, σαν λυτρωτής των ανθρώπων. Και ήθελε να αναγνωριστεί σαν σωτήρας ο Γιος, για να μας σώσει, να μας χαρίσει τον ουρανό του. Γνώριζε ο Κύριος του ουρανού πως η δόξα του Θεού Πατέρα του ήταν και δική του, αφού ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, Θεός και ο ίδιος, αφού ό,τι ήταν του Πατέρα ήταν και δικό του, αλλά το ζήτησε σαν Γιος από τον Πατέρα. Του άρεσε και να εξυψώνει τον Πατέρα. Στη συνέχεια ο Χριστός μας είπε κάτι πολύ συγκινητικό. Ζήτησε από τον Πατέρα του να τον δοξάσει σύμφωνα με την εξουσία που του έδωσε επάνω σε όλη την ανθρωπότητα από αγάπη για μας, για να δώσει σαν αιώνιος αρχιερέας, καθισμένο στα δεξιά του Πατέρα του, αιώνια ζωή σε όλο το πλήθος των ανθρώπων που θα του δώσει, που θα πιστέψουν δηλαδή στο όνομά του, που θα τον δεχτούν για προσωπικό σωτήρα και λυτρωτή, που θα κάνουν τα Άγια Λόγια του άστρα της ζωής τους, που θα αφήνουν το φως τους να χαράξει την πορεία τους στη γη. Και συνεχίζει, αυτή δε η αιώνια ζωή είναι το να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό, με τη ζωντανή επικοινωνία μαζί σου και με την απόλαυση των απείρων τελειοτήτων σου και τον Ιησού Χριστό, τον οποίον έστειλε στον κόσμο. Στα τελευταία λόγια του φαίνεται πάλι ότι ο Θεός Πατέρας τον έστειλε. Πηγή αγάπης ο Πατέρας, πηγή αγάπης και ο Γιος. Κι ήρθε ο ουράνιος απεσταλμένος να εκπληρώσει και να τελειώσει ολόψυχα και ολόθερμα τη μεγάλη αποστολή του. Κινήθηκε στη γη μέσα στο πάναγνο σώμα του το Άγιο Πνεύμα του. Ήταν μια ασύλληπτη φλόγα αγάπης που ανέβαινε όλο ψηλότερα και έφτανε μέχρι το Θεό Πατέρα του, καθώς προσευχόταν για τους ανθρώπους. Καίνουνε έτσι γη και ουρανό. Κι έσταζε με το έλεος του ουράνιου Πατέρα, δρόστιζε τη γη η βροχή της εσπραχνίας του που είχαν διψάσει για αυτοί οι ψυχές, όπως το αναμένο χώμα από τη λάμπα του καλοκαιριού διψά για το νερό της βροχής. Κι ήταν το έλεος του Θεού η αποκάλυψη της θεϊκής αλήθειας, του θεϊκού θελήματος που έκανε ο Κύριος στη γη. Ο Χριστός μας είναι ο ήλιος του κόσμου, το πρόσωπό του ο ήλιος της αλήθειας. Τα λόγια του ήταν ολοφώτινες χρυσές ηλιαχτίδες αυτού του ήλιου που σε μία πορεία αγάπης ήρθε από τον ουρανό στη γη να σκορπίσει τα πνευματικά χρυσάφια του, να λούσει με αυτά τις ψυχές, να φωτίσει τον δρόμο τους, να τους οδηγήσει στον ουράνιο δρόμο της σωτηρίας που έχει ήλιο εκείνον και φωτίζεται από τις αλήθειες του. Συνέχισε ο Κύριος την προσευχή του λέγοντας τον ουράνιο Πατέρα του πως γνώρισε το όνομά του στους ανθρώπους, το όνομα του Παντοδύναμου, του Πανάγαθου, του Μεγάλου Πατέρα με την τρυφερή μακροθυμία, την αφάνταστη στοργή, την αστήρευτη αγάπη που είναι αγκαλιά ανοιχτή για κάθε άνθρωπο, που κορύφωμα αυτής της θεϊκής του αγάπης ήταν το θεϊκό του σχέδιο της σωτηρίας μας, που το έβαλε σε εφαρμογή στέλνοντας τον μονάκριβο Γιο του και Θεό στη γη να θυσιαστεί για μας, και ο υπάρχος Γιος που ένιωθε την ίδια αγάπη με τον Πατέρα του για μας και που μας έδωσε παράδειγμα υποταγής στο θέλημα του Θεού αλλά και στον γονέων, αν είναι βέβαια σωστό, ο Γιος που το Άγιο Πνεύμα του δέχτηκε ολόθερμα να θυσιαστεί, είπε στον Πατέρα του πως τον υπάκουσε τέλεια και έτσι τον δόξασε στη γη. Γνωρίζοντας πως σήμαναν οι καμπάνες του ουρανού την μεγάλη ώρα της θυσίας του Κυρίου, αυτή την ώρα που μας άνοιξε το δρόμο της σωτηρίας και έγινε η αυγή που η δροσιά της χαρίζει την πνευματική ευτυχία σε όποια ψυχή την εκτιμήσει και τον δεχτεί για σωτήρα της, είπε στον Πατέρα του πως με τη θυσία του αυτή, κατά την οποία θα έδινε σταλαγματιά σταλαγματιά το αίμα του, αντίλητρο για την κάθε ψυχή, έφερε σε τέλειο τέλος το έργο που του ανέθεσε να κάνει. Είχε έρθει η ώρα να λάμψει με την εκτυφλωτικά πνευματική και ουράνια ακτινοβολία του αυτό το ωραίο τέλος της μεγάλης αποστολής του στη γη, στο Άγιο Σχήμα του Πανάγιου Σταυρού του και στο ματωμένο ξύλο του, που θα ήταν στο κύλισμα των αιώνων το σύμβολο της άπειρης θεϊκής αγάπης. Ήρθε η ώρα να πηγάσει από το Σταυρό του το θεϊκό έλεος, το ευλογημένο ποτάμι της αληθινής ζωής, για να διασχίσει όλη τη γη, να δροσίζει πνευματικά και να ανανεώνει την ομορφιά και τις δυνάμεις των ψυχών. Ρε, τον χάρτη του ουρανού στη γη, ο Θεός Πατέρας επιθυμούσε να φέρει και αποκάλυψε στους ανθρώπους πως για να κατακτήσουν θριαμβευτικά τον ουρανό πρέπει να κάνουν το Άγιο Θεϊκό θέλημα, να μην γοητεύει μόνο τα μάτια του σώματος το όμορφο γαλάζιο του χρώμα, αλλά να κοιτούν αυτό σταθερά και να γοητεύονται από το πνευματικό γαλάζιο του, που είναι το σύμβολο της αιώνιας γαλήνης και ευτυχίας, και τα μάτια της ψυχής να βυθίζονται σε αυτό ονειροπολώντας την άλλη ατελείωτη ζωή κοντά σε εκείνον και τις πνευματικές χαρές για τις οποίες μίλησε. Με τη χάρη του γνωρίζουμε αυτή την αποστολή που η αγάπη του ανέλαβε και την έφερε στο συγκινητικά ωραίο τέλος, και από τη στιγμή που άρχισε τη δημόσια δράση του έλαμψε ο ήλιος της αλήθειας των λόγων του Θεού και φώτισε ζωές και ψυχές που άνοιξαν τα μάτια στο φως της αιώνιας ζωής. Με τον ερχομό του η θεϊκή αγάπη σαν φωτεινό σύννεφο έκλεισε στην καρδιά της τους ανθρώπους, άλλο αν δεν το ένιωσαν όλοι. Ένα βήμα πριν από τη θυσία του έκανε την προσευχή του στον πατέρα ο γιος. Γνώριζε πως θα αναστηθεί και θα αναλυφθεί, ζήτησε λοιπόν να τον αναδείξει με την Ανάσταση και την Ανάληψή του, αιώνιο αρχιερέα μας, για να μπορεί κάθε άνθρωπος να έχει τις ολόθερμες μεσητείες του, αφού σταυρώθηκε για κάθε ψυχή. Γνώριζε πως θα πήγαινε στην αγνή δόξα του ουρανού του που του ανήκει, πως στον ουρανό θα καθόταν δεξιά από τον πατέρα, αλλά του ζήτησε και σαν άνθρωπος τη δόξα αυτή την Αγία και την ουράνια που είχε κοντά του πριν δημιουργηθεί ο κόσμος και που δεν έχει καμία σχέση με την γήινη δόξα. Όλα αυτά βέβαια, αν και γνώριζε πως δεν θα έχανε τίποτε από την ουράνια θεϊκή του δόξα, αφού δεν ύπαψε να είναι πάντα ο Θεός το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, και ό,τι είναι του Πατέρα είναι και δικό του, αφού ο Πατέρας και εκείνος είναι ένα, όπως του είπε στη συνέχεια της προσευχής. Συνέχισε ο Κύριος λέγοντας τον Πατέρα, «Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, δηλαδή τους γνώρισα, τις άπειρες τελειότητές σου. Εσύ πήρες αυτούς τους ανθρώπους από την αγκαλιά του κόσμου και μου τους έδωσες. Είχαν ψυχή τρυφερή, καλοπροαίρετη, ήταν δική σου. Οι άνθρωποι αυτοί σε είχαν εικόνα μέσα στη ψυχή τους. Ο κόσμος τους ήταν πλημμυρισμένος από αγάπη για σένα και εσύ έδωσες στο γιο σου τους ανθρώπους αυτούς. Φώτισες τις αγνές ψυχές τους να πιστέψουν πως είμαι γιο σου και σωτήρας του κόσμου. Αυτοί, είπε ο Κύριος το Θεό Πατέρα, έκαναν το θέλημά σου που τους το αποκάλυψα. Τώρα έμαθαν πως η διδασκαλία και τα έργα μου, όλα όσα μου έδωσες, προέρχονται από σένα. Απόδειξη δε πως έλαβαν την πληροφορία αυτή είναι το ότι αποκάλυψα σε αυτούς τους θείους λόγους που μου έδωσες να αποκαλύψω, και αυτοί τους δέχτηκαν, τους πίστεψαν. Αλήθεια, οι άνθρωποι αυτοί άνοιξαν τα πέταλα των λουλουδιών των ψυχών τους και έκλεισαν ευλαβικά εκεί τα πνευματικά ουράνια γλυκόηχα λόγια του Κυρίου. Αυτοί που μου έδωσες, συνέχισε ο Χριστός μας, το ένιωσαν ότι βγήκα από την αγκαλιά σου. Πίστεψαν βαθιά πως με έστειλες εσύ στον κόσμο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Συνέχισε ο Κύριος, εγώ που εργάστηκα για να τους οδηγήσω στην αληθινή πίστη, σε παρακαλώ για αυτούς. Δεν σε παρακαλώ αυτή τη στιγμή για τον κόσμο της αμαρτίας, αλλά σε παρακαλώ για εκείνους τους οποίους μου έδωσες, αυτοί που ήταν δικοί σου και έγιναν δικοί μου και σαν δικοί μου εξακολουθούν να είναι δικοί σου. Και έχω δοξαστεί με αυτούς, διότι αναγνώρισαν και σχημάτισαν την αληθινή πίστη για τη Θεία μου φύση. Βλέπουμε πως προσευχήθηκε ο Κύριος για τους μαθητές του, που ήταν δικοί του, φίλοι του, που τους διάλεξε από τον κόσμο να τους κάνει αποστόλους του, που σε αυτούς εμπιστεύτηκε το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία του. Αυτούς θα τους έστερνε στον κόσμο για να καλέσουν σε μετάνοια τις ψυχές. Αυτοί θα έβαιναν στη γη, σε λειτουργία τις πνευματικές καμπάνες, να διαλαλήσουν το χαρούμενο μήνυμα, πως ήρθε η ώρα που η αγάπη και η χάρη του Θεού άνοιξαν τον ουρανό για τον αμαρτωλό άνθρωπο, πως ήρθε ο Μεσσίας, πως αποκάλυψε το θεϊκό θέλημά του και θυσιάστηκε για μας, να μας εξηλαιώσει απέναντι στη Θεία Δικαιοσύνη. Κι αυτοί, εκτός από τον Ιούδα, είχαν αγαπήσει τον Χριστό. Βέβαια, σαν άνθρωποι είχαν τις αδυναμίες τους και δεν έμειναν κοντά στον Κύριο κατά τα πάθη του, αλλά υπήρχε στην ψυχή τους αφοσίωση γι' αυτόν. Το έργο τους και τα γεγονότα έδειξαν στη συνέχεια με πόση αυταπάρνηση και αυτοθυσία κήρυξαν στον κόσμο τις Άγιες Αλήθειες του Ευαγγελίου του. Είπε στη συνέχεια ο Χριστός μας τον Πατέρα του, «Δεν θα είμαι πια κοντά τους με τη σωματική παρουσία μου για να τους δίνω θάρρος. Τώρα έρχομαι κοντά σου, Άγιε Πατέρα. Αλήθεια, πόση δύναμη θα έπαιρναν οι Άγιοι Απόστολοι του αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί με τον Κύριο, που ζούσαν νιώθοντας πλάι του στη θεϊκή του πνοή, που έβλεπαν την Άγια Μορφή του, που ήταν εικόνα της θεϊκής αγνότητας, γαλήνης και αγάπης, και είχαν την ευτυχία να βυθίζουν το βλέμμα τους στις απέραντες θάλασσες των ματιών του. Οι Απόστολοι του θα έμεναν στη γη, δεν είχαν τελειώσει την αποστολή τους. Δεν μπορούσε ο Κύριος, φεύγοντας από τη γη, να αφήσει αβοήθητους αυτούς τους ανθρώπους. Θα τους προστάτευε ο ίδιος από ψηλά, αλλά σαν μέγας αρχιερέας και μεσίτης μας προς τον Πατέρα του, το ζητούσε και από εκείνον, με φλογερή αγάπη για αυτούς, με τρυφερή στοργή. «Φύλαξέ τους, Πατέρα», έλεγε, «για την πατρική προστασία και δύναμή σου, ώστε να παραμείνουν ενωμένοι μαζί μου και μεταξύ τους και να είναι με την αγάπη και τα ίδια πνευματικά φρονήματα ένα ηθικό σώμα, όπως είμαστε ένα, εγώ και εσύ, που έχουμε την ίδια ουσία και φύση. Αυτά που ζήτησε ο Κύριος για τους μαθητές του, πρέπει να ζητάμε κι εμείς όταν προσευχόμαστε για τους αδερφούς μας. Τα πανύψηλα αγαθά, τα πνευματικά, τα σωτήρια, τα αιώνια, τα αθάνατα. Βέβαια, θα ζητήσουμε να καλύψει ο Θεός και τις ανάγκες που έχουν στη ζωή, να τους προστατεύσει από κινδύνους και πειρασμούς. Θα ζητήσουμε υγεία για τους αρρώστους, παρηγοριά για τους λυπημένους, την ανακούφιση των ψυχών που νιώθουν πιεστικό το βάρος του πόνου. Αλλά πρώτα πρέπει να ζητάμε τη σωτηρία της ψυχής τους, μετάνοια για τους αδερφούς που δεν άνοιξαν τα μάτια της ψυχής τους στο φως της αλήθειας του Θεού, σταθερή πίστη για αυτούς που κλονίζονται πάνω στις περιστάσεις της ζωής και για όλους πίστη περισσότερη, μήπως αν και βαδίζουν μέχρι τώρα σταθερά, ξαφνικά κλονιστούν. Σύνεση και σοφροσύνη για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από ηλικία, χριστιανικά τα τέλη της ζωής για κάθε άνθρωπο, να έχει ενότητα κάθε οικογένεια, αλλά και όλοι μας. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Για όλους μας και για καθέναν ξεχωριστά ήρθε στη γη και σταυρώθηκε ο Κύριος. Είναι τόσο όμορφο να είμαστε όλοι ενωμένοι στο όνομά Του, να εργαζόμαστε όλοι για τη δόξα Του, για τις ψυχές όσων αδερφών μπορούμε και στον τομέα της αγάπης. Αν ο καθένας μας προσπαθεί να διορθώσει τον εαυτό του και πλησιάσει τον κάθε αδερφό με διάθεση να τον βοηθήσει στο πνευματικό θέμα, τον φωτισμό του, στην πνευματική του πρόοδο, αλλά και στο θέμα της αγάπης, αλλάζει η όψη της γης και μοιάζει με τον ουρανό. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι με εκείνον, αλλά και μεταξύ μας. Αλλά αυτό θα το πετύχουμε με φλογερή θέληση, προσπάθεια και προσευχή. Συνεχίζοντας την προσευχή του, ο Χριστός μας είπε στο Θεό Πατέρα, «Όταν ήμουν μαζί του στον κόσμο, εγώ φύλαγα αυτούς στο όνομά σου. Αυτούς τους ανθρώπους που μου έδωσες, τους φύλαξα και δεν χάθηκε κανείς από αυτούς, μόνο ο Υιός της απολίας, ο Ιούδας, για να πληρωθούν και να βγουν αληθινές οι προφητείες της Γραφής. Τώρα έρχομαι προς εσένα. Ενώ βρίσκομαι ακόμη στον κόσμο και με φωνή που ακούγεται από αυτούς,

0: Κυρίου για αυτούς το φλογερό ενδιαφέρον του. Και πόσο θα χάρηκαν όταν άκουσαν πως έλεγε στον πατέρα πως θέλει να ζήσουν αιώνια στη δόξα του όλοι όσοι θα τον δεχτούν για σωτήρα. Είναι τόσο ωραίο αυτό να γίνει σκοπός της ζωής μας, να έχουμε πρώτο όνειρο, κορυφαία επιθυμία, την αιώνια ζωή κοντά στο Χριστό μας. Είδαμε πως για να αξιωθούμε να ζήσουμε εκεί, θα πρέπει να κοπιάσουμε πνευματικά, να κάνουμε τον αγώνα εναντίον της αμαρτίας, να θυσιάσουμε και να αρνηθούμε αμαρτωλές επιθυμίες μας. Αν δει ο Κύριος πως δεν προχωράμε πνευματικά, ίσως επιτρέψει να πονέσουμε λιγάκι για το καλό μας, να δούμε το αληθινό φως. Αλλά όταν για τον καθέναν μας ήρθε ο Θεός από τον ουρανό στη γη, βάδισε πάνω σε αυτή και σταυρώθηκε, εμείς δεν αξίζει να κουραστούμε και να κοπιάσουμε ολόψυχα στη γη ή να πονέσουμε έστω για την ατελείωτη ευτυχία μας στην άλλη ζωή? Και όσο και να πονέσουμε, οπωσδήποτε δεν θα πονέσουμε τόσο όσο πόνεσε ο Κύριος για μας. Ας δούμε τα διδάγματα που μας δίνει η συγκινητική και ελπιδοφόρα αυτή η προσευχή του Χριστού μας. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι ο Μέγας Αρχιερέας και Μεσίτης μας προς το Θεό Πατέρα Του. Πρέπει να ζητάμε πρώτα τα πνευματικά και την αιώνια Αγία Δόξα του Ουρανού για την άλλη μας ζωή που είναι ατελείωτη. Ο Χριστός μας και ο Θεός Πατέρας Του είναι ένα, έχουν την ίδια ουσία και φύση. Ο Κύριος μας περιμένει στη θεϊκή Του δόξα να ζήσουμε ατελείωτα μαζί Του. Επιθυμεί να έχουμε ενότητα μεταξύ μας. Ας μείνει χαραγμένη στην ψυχή και στη σκέψη του καθενός μας η αρχιερατική αυτή προσευχή. Ας ακούσει καθένας τον Κύριο που του λέει: «Τη δόξα την αιώνια, παιδί μου, να ζητάς. Τη δόξα που φθορά της γης ποτέ δεν την αγγίζει. Αν στον στενό τον δρόμο μου στη γη τα περπατάς, θυμήσου, στο ξεκίνημα η σωτηρία ορθρίζει. Ο χρόνος της ζωής της γης πετάει φτερωτός. Και όταν στο τέρμα του στενού του δρόμου πια θα φτάσεις, θα περιμένει ολάνυχτος για σένα ο ουρανός. Ολόψυχα και ολόφθερμα τότε θα με δοξάσεις, γιατί κατέβηκα στη γη να σε ανεβάσω εδώ. Γιατί πήγα στο Γολγοθά με το σταυρό στον νόμο, που σου δώσα κληρονομιά τον Άγιο Ουρανό και ένωσα γη και ουρανό με σωτηρίας δρόμο. Έτσι, εκεί στη δόξα μου αιώνια θα ζεις, μόσες ψυχές με πόθησαν, μονόμασαν σωτήρα. Εκεί, χαρές πρωτόγνωρες, παιδί μου θα γευτείς, πλασμένες μέλεος θεϊκό και του ουρανού τα μοίρα».
1: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η Νέα Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την θεία την σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουν όλη τη γη και την ζωοποιούν, και όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς, κοντά σου πια πετούν.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
2: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.

0: δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: φούμε θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Ανδρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας, περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Ανδρακία FM.

Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Ανδρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
6: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

Γεια χαρά σε όλους, μία ακόμα εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σταλονίτη ξεκινά από το Αμβρακία FM. Μία εκπομπή που ασχολείται με μοντέρνους καλλιτέχνες των ημερών μας, οι οποίοι όμως κάνουν κάτι διαφορετικό γενικά από τους υπόλοιπους, είτε μέσα από το χώρο της jazz είτε από παρεμφερείς χώρους.

Την εκπομπή μπορείτε να ακούτε εκτός από το Αμβρακία FM και στο κονσερβοκούτι στο 919.gr του Αμβρακία. Όπως επίσης μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές, αν σας άρεσαν, στο κανάλι μου στο YouTube, Νίκος Αλωνίτης, και σε ένα playlist με το όνομα Upstyle. Η σημερινή εκπομπή αφορά μια πολύ καλή καλλιτέχνηδα, η οποία δεν είναι τόσο ευρέως γνωστή, τουλάχιστον ακόμα, αν και έχει μια πολύ πλούσια καριέρα ήδη. Όμως είναι μια καλλιτέχνηση η οποία πραγματικά έχει ένα προσωπικό στίγμα, το οποίο νομίζω αξίζει να ερευνήσουμε μαζί. Πρόκειται για την τραγουδίστρια και κιθαρίστρια Becca Stevens.

Η Μπέκα Στίβενς είναι Αμερικανίδα, γεννήθηκε το 1984 στην Αμερική, στην Βόρεια Καρολίνα. Ήταν από μια οικογένεια που ασχολούνταν σοβαρά με τη μουσική, συμμετείχε μάλιστα και σε κάποιες συναυλίες με την οικογένειά της παίζοντας μουσική, μεγάλο ταλέντο από μικρή και αυτή. Είναι δυστυχώς παιδί χωρισμένων γονιών, κατόπιν βέβαια προχώρησε στις μουσικές της σπουδές, σπούδασε κλασική κιθάρα, σπούδασε πιάνο, συμμετείχε σε πάρα πολλά συγκροτήματα ως νέο κορίτσι, φλερτάροντας πάντα με μουσικές όχι αποκλειστικά από ένα χώρο, αλλά πολλούς πορεμφερείς χώρους, όπως από την folk, την pop, την indie rock, από την jazz βεβαίως από νωρίς και ακόμα και από τη rock. Το αποκορύφωμα των μουσικών της σπουδών ήταν το κολέγιο το New School for Jazz and Contemporary Music στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί έλαβε το πτυχίο της φωνητικής jazz και σύνθεσης. Η προσωπική δισκογραφία της Μπέκα Στίβενς ξεκινάει από το 2008. Ο πρώτος προσωπικός της δίσκος είναι ο δίσκος T by C, από τον οποίο ακούμε τώρα ένα κομμάτι.

Ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι από τον πρώτο προσωπικό δίσκο της Becca Stevens, τον δίσκο T by C το 2008. Η Becca Stevens δεν έχει πάρα πολλούς προσωπικούς δίσκους, έχει 5 δίσκους μέχρι σήμερα, όμως έχει πάρα πολλές συμμετοχές με πάρα πολλούς καλλιτέχνες σπουδαίους μεγάλους ελληνικούς. Θα δούμε στη συνέχεια ποιους και πώς. Ήδη από το πρώτο δίσκο του 2008 φαίνεται ότι κάτι καινούριο γεννιέται, βεβαίως είναι λίγο πιο pop από ό,τι θα επακολουθήσει στην πορεία. Και 3 χρόνια μετά, το 2011, έρχεται ένας δίσκος ο οποίος πραγματικά δίνει ήδη τον χαρακτήρα της αυτό το οποίο ξέρουμε μέχρι και σήμερα. Είναι ο δίσκος Perfect Animal, από τον οποίο ακούμε τώρα ένα δείγμα.

Ακούμε ήδη κάποια στοιχεία στη μουσική της Μπέκα Στίβενς τα οποία μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει ως ακανόνιστα, ακαθόριστα, αφορούν τη μελωδία, αφορούν την αρμονία, αφορούν τον ρυθμό, αφορούν ακόμα και τους στίχους οι οποίοι είναι πάρα πολύ ιδιαίτεροι. Αυτός ο δίσκος κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη αίσθηση και συζητιέται πάρα πολύ θετικά από όλους τους κριτικούς, από μεγάλα περιοδικά, από μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Kurt Elling, που κατατάσσει την Μπέκα Στίβενς σε μία από τις 5 αγαπημένες του τραγουδίστριες. Πολύ σοβαρό για την αρχή της καριέρας της Μπέκα Στίβενς, που είναι ακόμα πολύ νέο κορίτσι. Δίνεται μία όθηση λοιπόν κατευθείαν στην Μπέκα Στίβενς, η οποία βεβαίως δεν σταματάει εκεί. Ο δίσκος Perfect Animal του 2011 είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός δίσκος. Θεωρώ πως πρέπει να μείνουμε κι άλλο και να ακούσουμε κι άλλα δείγματα, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Έχω ένα θέμα με την Μπέκα Στίβενς, πραγματικά δυσκολεύομαι να διαλέξω ποια κομμάτια θα ακούσουμε από όλα αυτά τα οποία έχει, γιατί είναι όλα ιδιαίτερα και όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ακούμε ακόμα ένα δείγμα τώρα.

χρειάστηκε να περάσουν 6 ολόκληρα χρόνια για να φτάσει το επόμενο άλμπουμ, το προσωπικό της Μπέγα Στίβενς. Βεβαίως το ενδιάμεσο έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες. Έρχεται λοιπόν το 2017 ο δίσκος Regina, ίσως ο πιο σημαντικός δίσκος της Μπέγα Στίβενς και αυτός που την κάνει και πιο γνωστή. Ακούμε από εδώ το ομώνυμο κομμάτι.

Ακούμε διάχυτες κιθάρες με έναν ιδιαίτερο ήχο σε όλα τα κομμάτια της Μπέκα Στίβενς. Είναι η κιθάρα που παίζει η ίδια και δεν είναι μόνο μία. Η Μπέκα Στίβενς, εκτός από μια πολύ καλή τραγουδίστρια, είναι κυρίως και μια πολύ καλή κιθαρίστρια και μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη μουσικός. Δηλαδή τα κομμάτια είναι όλα δικά της, τα γράφει από τους στίχους, μελωδίες, αρμονίες, τα πάντα, και είναι και πάρα πολύ ιδιαίτερα βεβαίως. Η Μπέκα Στίβενς χρησιμοποιεί πάρα πολλές κιθάρες με πάρα πολλά διαφορετικά κουρδίσματα, τετράχορδες, πεντάχορδες, εξάχορδες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, τα φτιάχνει μόνη της, και βεβαίως αυτό συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία αυτού του ήχου, ο οποίος, ενώ φαίνεται ότι μοιάζει με ένα pop ήχο που χρησιμοποιεί φωνή και κιθάρα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μένουμε στο δίσκο Regina, που έχει ακόμα πάρα πολλά ενδιαφέροντα να ακούσουμε.

Η Μπέκα Στίβενς έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Κάποιοι από αυτούς είναι κορυφαίοι αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Και ήδη από τον δίσκο Ριγκίνα υπάρχουν μέσα δύο κομμάτια τα οποία προσκαλείται και ερμηνεύει μαζί της. Ποιος? Ο τεράστιος Jacob Collier, ένας νέος μουσικός. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί τον γνωρίζετε ήδη, αλλά όσοι δεν τον γνωρίζετε να το μάθετε το συντομότερο δυνατό. Έχουμε κάνει ήδη και ένα αφιέρωμα στον Jacob Collier και θα κάνουμε κι άλλα στο μέλλον, όπως φαίνεται, γιατί το παιδί αυτό είναι ασταμάτητο. Ο Jacob Collier, λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, έχει μια μόνιμη συνεργασία με την Μπέκα Στίβενς, την προσκαλεί στις περισσότερες δουλειές που κάνει και στα tours που κάνει με τις αυλές. Κάτι που είναι βεβαίως ενδεικτικό, γιατί για να παίξει κάποιος με τον Jacob Collier αυτά τα κομμάτια τα οποία κάνει αυτός και με στο επίπεδο που πρέπει να τα παίξει, πρέπει να είναι πραγματικά ένας άριστος μουσικός και κάτι παραπάνω. Αυτό είναι η Μπέκα Στίβενς. Όμως συμμετέχει και ο ίδιος ο Jacob Collier σε δουλειές προσωπικές της Μπέκα Στίβενς. Εδώ έχουμε δύο. Ακούμε τουλάχιστον τη μία τώρα, το κομμάτι Both Still Here.

Υπάρχει, όπως είπα πριν, και ένα ακόμα κομμάτι σε αυτό το δίσκο με τον Jacob Collier, θα το αφήσω για το φινάλε της εκπομπής. Επίσης, ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης με τον οποίο συνεργάστηκε στενά η Becca Stevens είναι ο περίφημος τραγουδοποιός Αμερικάνος pop David Crosby, ο οποίος μας άφησε δυστυχώς το 2023. Η Becca Stevens έχει συμμετάσχει σε ένα δίσκο προσωπικό του David Crosby με πολύ μεγάλη επιτυχία, τον δίσκο Here If You Listen. Όμως εδώ τραγουδάει ο Crosby μαζί της στον δικό της προσωπικό δίσκο, ένα κομμάτι το οποίο ακούμε αμέσως.

Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη από τα Ανβρακή FM. Όλες οι εκπομπές βρίσκονται στο κανάλι μου στο YouTube, Νίκο Σαλονίτης, και στο playlist με το όνομα Upstyle. Τρία χρόνια μετά, το 2020, η Μπέκα Στίβενς δοκιμάζει έναν δίσκο με γνωστά κομμάτια standards και όχι μόνο, με έναν πιανίστα, τον Ιλαν Μέχλερ, και κάνουν ένα ντουέτο. Μπαίνοντας όμως η επόμενη δεκαετία, η Μπέκα Στίβενς ξεκινάει κάποιες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες. Η πρώτη συνεργασία που πραγματικά αξίζει κάποιος να σταθεί είναι η συνεργασία της με το Secret Trio. Πρόκειται για ένα τρίο με τρεις μουσικούς από την περιοχή τη δικιά μας, δύο Τούρκους και έναν Αρμένιο, με κανονάκι, ούτι και κλαρίνο, οι οποίοι έχουν προσωπική καριέρα και συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την Μπέκα Στίβενς, όπου δημιουργούν μαζί μια σειρά από πάρα πολύ όμορφες δημιουργίες. Ακούμε ένα δείγμα τώρα.

Ένας πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον δίσκος από τις καλύτερες δουλειές σίγουρα της Μπέκα Στίβενς. Θα ήθελα να τον ακούσουμε ολόκληρο, δεν γίνεται. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι.

την ίδια ακριβώς χρονιά που η Μπέκα Στίβες κάνει αυτό το δίσκο με το Secret Trio, κάνει και ένα δίσκο με κάποια άλλη παρέα στην οποία συμμετέχει και ηγείται, θα λέγαμε, ο μπασίστας και ηγέτης πάλι των Snarky Puppy, μια άλλη μεγάλη μπάντα των ημερών μας. Έχει συνεργαστεί και με αυτούς οι Μπέκα Στίβες και έχουν γράψει μαζί. Θα ακούσουμε από εδώ ένα δείγμα τώρα από ένα κομμάτι. Είναι ο δίσκος Μύρος, πολύ ενδιαφέρον δίσκος, για να δούμε πως την ίδια ακριβώς περίοδο, ενώ γράφει με τους Αρμένιους και τους Τούρκους, κάνει και κάτι εντελώς δυτικό.

Την αμέσως επόμενη χρονιά έρχεται μια άλλη σπουδαία συνεργασία για την καριέρα της Μπέκα Στίβενς. Το 2022 έρχεται η συνεργασία της με ένα άλλο κουαρτέτο εγχώρδων, το Attaka Quartet. Ένα κουαρτέτο το οποίο παίζει κλασικά, παίζει μοντέρνα, αλλά το σημαντικό είναι ότι ακριβώς την προηγούμενη χρονιά, το 2020, αυτό το κουαρτέτο κέρδισε το βραβείο Grammy για την καλύτερη μουσική δωματίου. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό ότι η Μπέκα Στίβενς έρχεται σε επαφή με αυτό το κουαρτέτο, αλλά όχι μόνο έρχεται σε επαφή και παίζουν και γράφουν ένα πολύ όμορφο δίσκο, αλλά ερωτεύεται και παντρεύεται και ένα από τα μέλη του κουαρτέτου, τον Nathan Schramm, με τον οποίο είναι μέχρι και σήμερα ένα αγαπημένο ζευγάρι με τρία παιδιά. Ακούμε από εδώ ένα δείγμα, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον δίσκος και αυτός.

Αξίζει πραγματικά κάποιος να σταθεί και να μελετήσει τη μουσική της Μπέκα Στίβενς. Είναι μια μουσική, όπως είπα νωρίτερα, ακαθόριστη, μια μουσική που δεν καταλαβαίνει από κανόνες, πάει τους κανόνες, κρατάει ένα ύφος το οποίο θυμίζει ένα pop ύφος γνωστό από άλλους καλλιτέχνες, όμως πραγματικά σπάζοντας τους κανόνες κάνει κάτι τελείως δημιουργικό, κάτι τελείως προσωπικό, κάτι το οποίο δεν μοιάζει με τίποτα. Αυτό το έχει καταφέρει ήδη, είναι μόλις 42 χρόνων σήμερα και έχει πολλά ακόμα να κάνει, είμαι σίγουρος, διότι είναι πάρα πολύ κινητική, η καριέρα της είναι πάρα πολύ γεμάτη, έχει πάρα πολλές εμφανίσεις, πάρα πολλές συνεργασίες, δεν καταλαβαίνει τίποτα από δυσκολίες, παίζει με μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες, εμφανίζεται με την κιθάρα στα χέρια και πραγματικά παίζει και τραγουδάει πάρα πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Μένουμε στον δίσκο του 2022 με το Άτα Κακού Άρτα και ακόμα ένα δείγμα.

Και φτάνουμε σιγά σιγά στις μέρες μας, 2024, και έρχεται ο τελευταίος μέχρι σήμερα δίσκος της Μπέκα Στίβενς προσωπικός. Είναι ένας δίσκος πολύ σοφιστικέ κατά αυτήν, έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις, έχει παρουσιάσει, πραγματικά έχει πάρα πολλά σημεία στα οποία κάνει ειδική ανάλυση η Μπέκα Στίβενς μιλώντας για τη δουλειά που έχει κάνει. Πραγματικά είναι ένας ενδιαφέρον δίσκος. Θα ακούσουμε από εδώ όσα δείγματα προλαβαίνουμε. Ξεκινάμε με το ομώνυμο κομμάτι Marple to Paper, έτσι ονομάζεται και ο δίσκος.

Η σχέση της Μπέκα Στίβενς με τη μουσική, ενώ είναι ιδιαίτερα εγκεφαλική, τεχνοκρατική, παράλληλα είναι και πάρα πολύ συναισθηματική. Είναι καθαρή επιλογή της να σπάει τους κανόνες και να δημιουργεί καθαρά προσωπικά και ιδιαίτερα μορφολογικά αποτελέσματα. Είναι κάτι που το θέλει και βεβαίως θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί της. Οι μουσικές δεν χρειάζεται να κλείνονται σε καλούπια. Η μουσική είναι μία και πρέπει να αφήνεται ελεύθερη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, κάτι το οποίο έχει γίνει βεβαίως απόλυτα αντιληπτό από πολύ μεγάλους μουσικούς της εποχής, οι οποίοι έχουν εκφραστεί για την Μπέκα Στίβενς με τον καλύτερο τρόπο. Είναι πάρα πολύ ανοιχτή σε επαφές με ανθρώπους, καλλιτεχνικά και όχι μόνο. Είναι ανοιχτή σε επιρροές προκειμένου να εμπλουτίζει κάθε φορά τα δημιουργήματά της. Γράφει μουσική πάντα γύρω από τις προσωπικές της εμπειρίες και γι' αυτό το λόγο τα τραγούδια της είναι πάντα πάρα πολύ αληθινά. Μένουμε στον δίσκο Marble to Paper από το 2024 και ακούμε ακόμα ένα κομμάτι το οποίο, αν θέλετε, προσέξτε στους στίχους.

0: you can rest on.
1: Θα μπορούσαμε να ακούμε ώρες την Μπέκα Στίβενς και να συζητάμε για αυτήν. Πραγματικά αξίζει αυτό το κορίτσι, είναι κάτι αξιόλογο. Προτείνω σε όλους να την βρείτε, να την ακούσετε. Έχει πάρα πολλά κομμάτια τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έχει προταθεί δύο φορές για Grammy, προς το παρόν θα το έχει πάρει. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει κάποιος να πάρει τουλάχιστον ένα Grammy, γιατί αυτό το οποίο δίνει στη μουσική και αυτή η φρεσκάδα, η καινούρια, είναι μέσα σε μια γενιά νέων μουσικών οι οποίοι πραγματικά πηγαίνουν την μουσική κάπου αλλού. Οι συνεργασίες είναι πάρα πολλές, ακόμα και μέχρι τώρα έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλα ονόματα. Από όλους τους χώρους θα αναφέρω επίσης και ένα όνομα το οποίο μου έκανε εντύπωση, ο Brad Meldo, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος jazz πιανίστας με πολύ προσωπικό ύφος, και αυτός ήρθε επαφή με την Μπέκα Στίβενς διότι του έκανε σίγουρα εντύπωση το προσωπικό της στίγμα. Βέβαια η συνεργασία της με τον Jacob Collier συνεχίζεται και θα συνεχιστεί φαντάζομαι για αρκετό καιρό ακόμα. Υποσχέθηκα νωρίτερα να τελειώσουμε σήμερα την εκπομπή με ένα κομμάτι ακόμα με την Μπέκα Στίβενς μαζί με τον Jacob Collier. Τελειώνουμε με το κομμάτι Us λοιπόν την σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να σας άρεσε. Η Μπέκα Στίβενς από τον Νίκο Σαλονίτη και το Upstyle. Τελειώνουμε εδώ για σήμερα. Το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

sensations de charmes oubliés, se retrouver.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

It's just I've got this idea. Like, I mean, I want to dance with you.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

only

Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.